0: Πολύτια, το φίλε μου, έρθα χέρι. Πολύ, πάνω να.
1: Μη την κάνω που τι, μάνα.